0: Ο γκράνα παπαστήρ, ο γκράνα παπαστήρ.
1: Θα σου το μέσε μάτζ.
0: Σόργο μία μπελούσο. Buona Pasqua, buongiorno e saluto, auguri e buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti quanti!